Δηλαδή είσαι όπλα με σλάχνουν το βλούσι της θερμαχάτων, διτσόφτη καζούτα και... Γεια, γεια μου. Το βρείτε, θερμαχάτ μου, χάτ μου, έχω κοιτούσιδες που κίνα βελζάβδευσες.